0: Καλή σας ΕΙΕΚΤΟ ιστορία, τούτσι, ειν κετρίν, εντούιτο ιστορία, σάρβου σόλ κοντί.
1: Εντούιτο ιστορία, σήτου και κανά, εγώ μην τζάνας μαϊντούρ, καρινγκοβάλια από τζάνας. Νο, εντούιτο ιστορία, ασχαδέλε, νιάμψη, πε δρομά, και πόνο τσι τζάνας μπάρε δρομένσα. Τσι τζάνε δρομένσα, ασχαδέλε, νιάμψη, τάι, εκάβερ, μανούς, τα ιστορία στα τεμουλάρια μου.
0: Κόσι λέει κοτέ ερώλα, σα βέ ανάβα κοτέ Ανδρέα βέν αντιδούτο, αντιδούτο κοτόρ.
1: Αντιδούτο κοτόρ σε μου ρωτάτ, εμ ρημάμι.
0: Αλλά κουνάβσι κοτέ σκέρι μου Ανδρέα αντικεβιά.
1: Α, με είστε μλα και ανάβ και λέγγε ανάβα, λάκε πέα και ανάβα, λάγ λέγγε ανάβα, Μαρία.
0: Πεσό γι' άλλο κοτέ λάκη ρόλα, σο κερδά βόη και τε περόπε χάσνα ίντρεγο φαμιλιά και τε πενασκάδε.
1: Κοντό κερδάς και πάρει ρόλα να κοντώσει με αγιές τραΐ, αγιές με ασίμ, κερδιλεμβί με αγιές τραΐ, μανούς. Λάκη ρόλα σας και να ασιαντέλε τα πεντέλεγε και σάβορα τη γιάντε λέπαλε βουρδονά, γεστέγγε βουρδονά, τα σιουτέλε τε τόρτζον τε μουδάρενε. Αν δεν είχε γάτζο, κατώ αμάρι μπαχσάς, λέγγι μπαχσάς, και πέντας τόσο να μου δάρεν λε με τη κρέμ πέγγε μορμόντορι. Κάι σου ένα πέ, κάι σου ένα σιούλας αλε άντε, τένα χάντεν, τένα αβέλ προβλέμο αν το σάμαχελετ. Νο, μορυμάμι φωλήνας λα και ασφά, αι δικέλας πέ γάτζε, αι ρόμ, σαβορά, χουν αβένας πέγγε. Κάι σου ένα άλλο κανένα μέρνα, κανένα πουσκέ. Χαίρι, κρυσάντα στα βορμία και σε κάτω βοηνίκο, σα σκοτώ, τα χρέλπε και μάι βάρε και βόν στι τσιρκουσάνουρι. Λάσλα η κυδέα, ο πρέ, τε μπειρί, τε αβέλα, δισκούσια λέντσα. Τι άχαρτσε μάι βάρε, ακαρτά και μάι βάρε, σκοτώ, μάι βάρο, τσε τσιρκουσάνουρι, σαν του με. Αμέ, νιάμψι σαν, αμέ τσι σαν, ρομ. Αμα αργάτα εφερήκα τσάμε, Ρωμάνε. Αμα βάσα τον Ιάμψο, κάτι σαν και τον Τσίρκουσο, να σηκήλαμε πάλι αν τον Ιάμψο κάνε, σας μ' αρυπέ. Θα ανακόδω σαν κάτε. Μάγλας μπεβίζω σάρτε, στο κερδέ. Μου ρημάμε πάλι, αν πεσίναν στον Ούγγρο, αν τον Ιάμψίσκα γάβα, φλίτανε γιάνελας, πρεφέκτ Ιάμψίσκα τε μορμή. Ai, da codo codo gaggio pa paceaslenge tai pendaslenge na una ven mai but crenlenge lila ti jam pal pal do nyamso kado sa se yek historia sar bilisar de kom spasim pe kataro mudari pe

0: κανά σαν αμπάντο τέλα ο Μάρι πέτε πέναν σκάτε τέλα κάτι βράμανα. Οκ, πέναν ο έκτο δύο του τρίτο ακανά ο στάρτο κοτόρ, πεσόγιαλ ο στάρτο κοτόρ, κον σας λερό λακοτέα ή σαν μπουσόλ κοντο πεσόγιαλ.
1: Ο στάρτο κοτόρ γιαλ καί μου δάρε ρομέν που πάει φλούδεν ρέκα πέγεκτάλ καί ρομ τσίτε να σπεμπούτε ρομ. Μορδά γιαλάς αλλά το φόρο της γιαλ τσίνος αριστάρ σιαβορό τα νέα πεσκεταδές και σιβάρι τσίκλι τσούδι σώμα γιαλά σώ ρομ ρομές τρογουίας. Αβίλα σε γκάτζο να σιδάστε σάρια να αντα πούπο κρτσίμα κοντί. Να σιδάστε σάρι πενέλας και σίτου βάρε κο αντε τσούπλια. Πενέλα σι μορε πέα, μορε πράλ, μορε κάβερ νύπουλι σακότε. Και απέν και ρε πέναν και μανουσέγγε και παραστούνε κατώ παραστούει κατώ σας κουρκώ βαρέκαε και κουρκώ άγγλε σεις σε κοντολερωμέν τε μουντάρεν λέκοτε. Νο βόη και ελάς και ρε ρομ να δε πάτσα βαρέ κονταραβέλε σαβορές να η κατώ τσάτσο. Δούτε ο τζες γελάς πάλε βόη ανοφόρο πάλε κοντο γάζο εσλέσλες. Ταί Πενάν πρέπει να δεις και τσέτα και πενέμπλα και τσί πάτσαν μάνα. Πενήν και όχαρ. Νο, λες και δε μωρή μάμι, η Μαρία, σο σπάσεις άρτα σε ρωμέν κοτέ, δάς πεγίντο, δε βλα κοτέ μορσί μωρέ σε ώρα, μωρέ τζαμουτρέ, μωρέ σάβο, μεν άσχη με κάω κάτι. Τσί κάμελα σε μάχνουν τε πάτσαν, πενέλε μωρή μάμι, μωρή δεδες και αυτά η Άνκο γιάσταρα με βάλευω τσούπλια σι σιλ κιλόμετρα. Ακάνα τσι για να σφέρει δρομένσα, για να σβήκε στυλ, σαν να εβέσα, σαν να εκόβα, τι σέρες εν κότε. Λάσπε, μου ριμάμι, μου ρουδά, τε πήρεν τζίκοτε. Πεντρομάντι και να σε μου λέ, μανούσεν, ζήβο τι γένε, γκραστέ μπάλεν, καμουδά, ένας, Μανούς Καδένας, Πουσκέ, παραστούνε ρεσλέ ανετσούπλια. Ανετσούπλια κανένα ρεσλέ, αβό πεντέ, πεντά σώ ασούντας ο Σαβορό. Να μάμε πέραν κάι, πέραν σάκοντο, σάκανε σαν βικοκόλα, βάρε κονταραβέλας λες. Βάρε σαβές, 7-8 γρουτανά, λινέλες κατά ζωγός μιλνό και δράιλε. Νο αμνιστό έπαιρνε, αμέ, πακουλισέα βαθαγιάσταρε. Κάβε, σάε, Ρώμα σούντε κατώ. Ο πράλ, τσι γιάναμε, κέζερο Ρώμ, σας κότε, τένα μαϊ, μπούτ, τσι γιάναμε, τσι με, μπούτ μανούς τάς, πέρανας μπορούτας, μπούτ μανούς. Λινέ τετράδιν, τι γιάνταρ, αν κρυμοβάλλευο, κανένα ρεσλέκα ο πάει, πόδον άει. Σας εσκέλα. Σκέλα σύτου και κουζα φέρια, μπουσολς φέρισκα, και πέρνταλ τράδιν. Πενέλο, κοντο Ρώμ, μπουσολα σκότσακ. Τράδια με πέρδελ και μπον πινιάτα σπέγια, σαν τα φόρο. Περνάσι τράδια αυτού με πέρδελ, μαγκάρι, δίνω την τράδια, πτσί και ρόμε σπέρδελ. Κότε βορμίνα κέρνα, λάστο ρόμα αρι του γκάλμπι, αι, λέκα καλά του γκάλμπι. Τράδια με πέρδελ, δίχε και κόνη τσίτι κέλπενο. Νό μισθό επέλαν τα τούτα και μωρό, καμεράτα σαν σάι τράδια αυτού με πέρδελ. Τράδια σκοτολέ, 7-8 βορτών με πέρδελ, τράδια τα μαϊντούρ κατά κοντοφόρο, τσούπλια. Καλαριστέ αν το βάλιο, Δούκου την γιες παρακοντώ. Μορδάτ πάλε γελαστε ανελ τσιγαρέτη πεσκεταδέσκε. Αλλά ο γάτζο κοντώ, στο μπίντικ, μπορείς, σας το βάρε κοντώ βάλιο. Ιού, σα, αβιλάμ πέναν, 7-8 βορτανά βίλε πέναν, κατέ αμέντε, κοντά το βέσσα, μα άντε πέναν. Με αβό πέναν, έρα του μέντε πέναν, μάτιδε. Αβιλάς κοντώ γάτζο, τα πέναλας, κατσέρω μέν μου δάρδε, κοντώ πάει, σωστά σαν τη Τσουπρία. Παίρνω στο γάτζο και λόγλι σας σαν εμόρα αν το Ισραήλ. Λόγλι σας. Κατά ο Μπουτεράτ και Μουντάρτα Σιμανούσεν. Σου είναι ασλε πεκοδί σκέλα, ας είναι ασλε και κορά, σου είναι ασλε εσαβορέντσι είναι μπέμπισεν Μουντάρτας, σου είναι ασλε πάει. Στο γούτι σας και κρόμ κοτέ. Σαβορέν Μουντάρτα κοτέ. Κατησία αν το Ελτσιμπόρ, Famiglia con Arcodola e Cromni siamo da là cosa la che so ci vorrà e là la corrom sta non niamso che da sbuci e niamsonne kata romisile shavara ando Helsingborg. No kado je historia skurto penem tuke shajdi kelpe kado bi po YouTube taj višaj penava angle ferele salila sars sar malajila sonu do to maripe ferinterse shajpenes.